απατή. Ταμογδιεσιτή ή μίσμο. Να FM ράδιο, μόμπιτελο, τάμπλετο, λάπτοπου ή λιρατσουνάρου. TNT Radio.